0: του Σοφιάλακα.
1: Ακούρφιανάρα.
2: Ακούρφιανάρα.
3: Μελατσινάγκα τσαμισουμά.
4: Ακούρφιανάρα.
5: Ακούρφιανάρα.
6: Ακούρφιανάρα.
7: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

στον κατακατό να την SMS είναι η μουσική Ανή Πρενσιός, η Φρανσίς Τυρκού είναι Happy Birthday που ζεις για το να την είσαι λόγω την μουσική Αγίζα είδε τσετινιαν κιόν η μέρα πέτρου σε μάνα την κερστούν ο αμνητητάτ η Αντρουάν φάρα και μπιφούλεν η βουλανά Σεπτόμβρα η τία μπρα σου ανώα δε ουτάτσανι έλα η ντζίτα δε μάνα βαφίτσα μάτρα γιάν κιούα σμάρα το γιάν κιούν η Αντρουάν σμά μαφνάτσα σμά μενφίκα ραντουίτσα αντρουάν κιούδε σμάρε να φάνεις αμνητία Αντρουάν η τίδε Μπρασό, Ζανέ Τζάντζ. Βέναμι 34 με φάρα 56 η Ζήνια. Δε σμαρμίση, δε τικά σκέλμου, αν το ανάτε είναι SMS, είναι μια ράμπα, είναι ουρτίνου, ζήζει, ζήζει, αφά, μα καλά τα τσιγκεστούν, αμνή τσιάν Τζοάνι, τι, αν δεν αγκατακάνει η μουσική, δε είναι φά, να ρούσου είναι αίζα, η μουσική αίζα. Μαγειρή, φύτου με νίτσα, νεμνή ρε και μπεφούλουρα, το άντρο ρε φανε μνή ρε και μπεφούλουρα, σύσα σαν άντε εισή, φανε τάνε νε το άντρο ρε ρουσκού ανώα. Τι από φάντα τρα ίντζα, ιαουή γυνάβιου ρε, τα ουή φούμπα φιένα τσάρα ίντζιντ, φάλα λα πούμπα μου ζάνε, ρα ίτσα, του ρα πίστα καφουάνα νε νο, με το ρεστορόν ιου, με τε καγότιου, δε μαλάζαν τζε αυκού μου ζάνε, ουέντ, ξέρε βανε μνή ρε και μπεφούλουρα, σύσα σαν ιάν, ζάνε, μπουλά καφή μου, σίκια μην τσαλούτσικια, ονατενή, ατσασακάντανη, λάτσακα. Τι μουσική αμλάτσα, τι αν κιούν, αγκατάνει, να ματσίκια βενεμούντα νίνια, δε ανταβά καφής να ρε.